Ένα κόνι, τεράω, οτοτάτο, οιτσούπανα, εϊτσιτάγατα, καρεωναρέω, εϊτσιτάγαταία, καρεωνα, κόρερο. Τε εϊτσιτάγατα, καρεωνα, κόρερο, εϊτσιτάγαταία, καρεωνα.